Είπα σαν τέτα θα θέλω λίγο προφανή και ρεσπόρτα δε τόπνα δε εκείνου να είστε ουθούλοι και να είστε. Thank you.